0: Πού μπάτσε κανάμ.
1: Γιώ, τα ριβεύ σε ριν του βάπη γιώ λάιο χαλ. Γιώ σο πέμπι. Γιώ μήνα χαμνή. Δεν γα μπουγλου μπάχτη δε κεβου σε αλιβιδιο του βά. Μπά γεγνέ του μπάτσε κανάμ. Μην γι σούμπου αι λιγέι. Γιώ εσπέρ χτή δε κεβου σε αλιβιδιο του βά. Μπορκουνα τη λιγέ γιώ γιέ. Ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ που γιν κου δεγέ. Μου μπέρ μπή χαμνή φοφέ. Λανι τάχαου νι αμ τα Loli nak tere wul mom tuba ca kanam muy weyel yeneeni taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxaw niw yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax muy len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Weyevle orange money la tuba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te wër ndax tuba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
2: misrak mi ha bi jaay khair manabat wajal ilahi maskani tuba ba misrak mi ha bi jaay khair manabat
3: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki